0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

εμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισε, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού Φιλιστράου. Παίξει του Πανατολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Ήταν πολύ γλυκός μαζί μου. Και γενικά.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
3: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.

0: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.

μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
11: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
9: Δεν πεινά.
10: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατέρου.
9: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
14: Εφτάσε!
15: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιχυλίγματος.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
16: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
16: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα.

0: Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή με τίτλο ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, όπως έχετε αντιληφθεί ή έχουμε φτάσει στο φθινόπωρο όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Βέβαια, στην Τρίπολη το βράδυ έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Τυχεροί όσοι είχαν βάλει, εάν και εφόσον χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια για να ζεσταθούν οι άνθρωποι, όσοι είχαν βάλει λοιπόν το Μάρτιο με πολύ καλύτερες τιμές, γιατί τώρα στην καλύτερη περίπτωση, όταν θα αρχίσει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, σε δύο εβδομάδες σχεδόν από σήμερα, θα είναι η τιμή γύρω στο 1,70 ευρώ το λίτρο, εάν και εφόσον βέβαια επιδοτηθεί και πάει η κατάσταση όπως έχει περιγραφεί από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μέτρα τα οποία βέβαια έχουν υποστεί ήδη πολύ σκληρή κριτική από πολλές πλευρές, ακόμα και από μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια υπήρξε και απάντηση από την Κομισιόν στην επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ουσιαστικά η απάντηση, πολύ ευγενικά και με πολύ διπλωματικό τρόπο, ήταν όχι, καμία χαλάρωση λόγω ενεργειακής κρίσης, ή τουλάχιστον όχι έτσι όπως τη ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα βέβαια η κυρία Φόντερ Λάιεν επισημαίνει το αυτονόητο, ότι αν μια χώρα θέλει ή μπορεί να πάρει τέτοια μέτρα, θα πάρει μόνη της, έχει το δικαίωμα να τα πάρει και η Ελλάδα όπως και οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η ίδια κρίνει εάν μπορεί να πάρει μέτρα όπως ας πούμε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή του ΦΠΑ. Αλλά όπως είπαμε και χτες, δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα αυτή η κυβέρνηση να πάρει τέτοια μέτρα, διότι έχει αιμονή ή αν θέλετε έχει δεσμευτεί ότι θα παράγει η οικονομία υπερπλεονάσματα. Οπότε πώς θα απεμπολίσει τα έσοδα αυτούς τους έμεσους φόρους, είναι τα βασικά έσοδα του ελληνικού δημοσίου αυτή τη στιγμή. Και τώρα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, τιμωρούνται για άλλη μια φορά οι συνεπείς, ο μεγάλος εμπεγμός με τις 120 δόσεις. Αναλυτικά, οι 4 συν 1 παγίδες που αν δεν διορθωθούν θα μετατρέψουν σε φιάσκο και αυτή την πολύ διαφημισμένη ρύθμιση. Αυτό που είναι ορθό είναι ότι τιμωρούνται οι συνεπείς. Όντως, για άλλη μια φορά. Είτε τιμωρούνται με τις παρατάσεις οι συνεπείς, είτε τιμωρούνται με τις δόσεις όταν χρωστάνε, διότι εκεί που αυτοί που έχουν κάνει ρύθμιση με 24 δόσεις δεν μπορούν να μπουν στις 120. Το οποίο είναι λάθος και φαντάζομαι ότι θα διορθωθεί. Γίνει και παράλογο, εντελώς παράλογο. Την ίδια στιγμή διπλασιάζουν οι βουλευτές τα επιδόματά τους, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και συνεχίζει βέβαια περιγράφοντας κατά την ίδια την πράξη, την ώρα που η κοινωνία υποφέρει αυτοί κοιτούν μόνο την τσέπη τους. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες επαγγελματικές ομάδες, σε εισαγωγικά βέβαια γιατί ο βουλευτής δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα, οι οποίες μόνες τους καθορίζουν κάποιες παραμέτρους της αμοιβής τους, όπως ας πούμε είναι και οι δικαστικοί κλπ. Σε 3 χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι αλλά τουρκικό, ενώ τώρα τρώμε ελληνικό ψάρι ας πούμε. Κραυγή απόγνωσης από τους επαγγελματίες αλής που άρχισαν κινητοποιήσεις. Προκλητική αβάντα στην Αγαπηδάκη και σκανδαλώδης κάλυψη σε Φλωρίδη Τριαντόπουλο, ακαδημαϊκό άλοθη στον Συρίγο. Το κεντρικό θέμα βέβαια της εφημερίδας αφορά μια εταιρεία η οποία σύμφωνα με την Δημοκρατία κάνει όργια. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών, σε εισαγωγικά όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Υπουργεία, κρατική φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με εταιρεία που με τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Θέμα το οποίο είναι της μοδός, σε εισαγωγικά, λόγω της τραγικής υπόθεσης με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και νέος θαλάσσιος Ατήλας στην Κύπρο από την Άγκυρα, στα λόγια η Αθήνα.
Ελεύθερος Τύπος. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια. Χρειάζονται αυτά, χρειάζονται. Και λόγω της ανόδου της μέσης ηλικίας στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Η άνοια πιάνει τους Έλληνες νωρίτερα. Και όχι μόνο στις ηλικίες που προβλέπεται, σε εισαγωγικά βέβαια το προβλέπεται. Οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το άρθρο κυρίως αφορά ξένους επενδυτές βέβαια. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και ο Ρουτς Ρέις. Το γνωστό πλοίο που κάνει σεισμικές έρευνες. Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη, δυστυχώς. Να πούμε για τις καιρικές συνθήκες ότι από ό,τι φαίνεται εδώ στην περιοχή μας δεν θα υπάρχει κάποια σοβαρή συνέπεια. Αν θέλετε, σοβαρή επίδραση της κακοκαιρίας. Οι καιρικές συνθήκες περιγράφονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Αρκαδία και γενικά για την Πελοπόννησο ως ήπιες. Και βέβαια την Δευτέρα, από Δευτέρα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας σημαντική, γύρω στους 5 βαθμούς. Στοιχεία σοκ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μόλις 65.618 γεννήσεις πέρσι, μειώθηκε κατά 56.223 κατοίκους ο πληθυσμός της χώρας. Γενικά,

Και πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Όχι, δεν εισέβαλαν, αν παρέλαση κάνανε. Μια παρέλαση με μηνύματα. Ιστορική από πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών, η ομιλία του Νίκου Δένδια και η αντίδραση της Άγκυρας που δείχνει αμηχανία. Οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις, διέξοδο σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική. Πώς μπορεί να διορθωθεί ο δασικός χάρτης ακόμα και αν έχει κυρωθεί, παράθυρο ευκαιρίας έστω και αν δεν έχετε υποβάλει εγκαίρως ένσταση. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Αναζητήστε, μπορεί και να βρεθεί κάποτε. Ενώ στη Γαλλία που έχουμε μαθητική εξέγερση ουσιαστικά, 1763 προσαγωγές μαθητών. Και λίγο πριν τις εκλογές κιόλας. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, το παιδί παίζει έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά παίζει όμως. Και κινητό πλυντήριο για τους αστέγους αλληλεγγύη στην Αθήνα βέβαια. Πάμε στο μακελιό. Οι Αμερικανοί τελειώνουν το Μητσοτάκι. Αποκάλυψη. Εξελίξεις μετά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Τραμπ στην Ελλάδα Μάρκο Ρούμπιο, την Τρίτη θα έρθει, για την αγορά της πιο ακριβής παρτίδας όπλων. Το σχέδιο των ΗΠΑ για τον υποπροθεσμία πρωθυπουργό ομογενειακά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν αντικατάσταση και αυτοεξορία. Αυτοεξορία πού? Και αυτοεξορία. Εντάξει. Λοιπόν, τι δουλειά έχει ο άθεος Τσίπρας στο Άγιο Όρος? Οι μοναχοί δεν ντρέπονται που του άνοιξαν τις πόρτες. Να πούμε ότι στο Άγιο Όρος έχουν πάει κι άλλοι που δεν πιστεύουν εντός εκτός εισαγωγικών σε αυτή την βερσιόν της θρησκείας, την Ορθοδοξία ή κάτι άλλο, ή τον Χριστιανισμό ή οτιδήποτε. Άλλωστε είναι η άποψη του ανθρώπου για το Θεό, και ο Χριστιανισμός και ο Βουδισμός και οτιδήποτε. Δεν είναι απαραίτητο να πιστεύεις για να πας στο Άγιο Όρος, έτσι, μην τρελαθούμε. Φυσικά η επίσκεψη του κ. Τσίπρα έχει και επικοινωνιακό χαρακτήρα, έρχονται εκλογές. Και άλλωστε υπό τις 6 μήνες λέει θα κάνει όλη την Ελλάδα. Θα κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Τι, δεν θα πάει στο Άγιο Όρος, ακόμα και αυτοδιοίκητο που είναι ουσιαστικά. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έχει, είναι ανεξάρτητο από την υπόλοιπη χώρα. Όχι σαν το Βατικανό φυσικά. Και δολοφονία Καποδίστρια. Μα πού τη θυμηθήκανε. Η άλλη άποψη με πολλά ερωτηματικά. Αυτοψία στη σκηνή εγκλήματος της δολοφονίας του Καποδίστρια. Εντάξει. Ποτέ δεν είναι αργά. Η εστία. Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, αυτή την ανταλλαγή που έγινε με τη Βουλγαρία, κύριε Πρωθυπουργέ, ξέσπασαν τον Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Όδυνεν όρος καίτε και μην. Μην. Κάτσε τώρα να σας εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Για τη συμφωνία για τα κοιμήλια της Οικοσιφηνίσης. Ερωτήματα για το ασημένιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλεψαν οι Βούλγαροι. Κύμα οργής στη Βόρεια Ελλάδα. Κύμα οργής στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα.

Κύριος Μανώλης Κοντάκης, για άλλη μια φορά σε Κέφια, Υπουργός Δικαιοσύνης αφισβητεί βούλευμα ανωτάτων δικαστών. Πάει, τα έχουν χάσει οριστικώς. Αναφέρει στην αρχή κιόλας του άρθρου, δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Γιώργος Φλωρίδης είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας. Μπορεί να είναι εριστικός, διχαστικός, εμπριστικός, με γωνίες, πείσμων, άνευ μέτρου, αλλά είναι νομικός, σε οικογένεια νομικών και όταν μιλά νομικά, κατά βάση ξέρει τι λέει. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Όταν όμως επιχειρεί να διορθώσει ένα πολιτικό λάθος, όσα τραγικά είπε για τον μπάζωμα και τα μπάζα, και διολυσθένει σε νέο λάθος, βαρύτερο κατά των θεσμών και κατά των καθηκόντων του, η επικέστερη εκδοχή που θα μπορούσε να υιοθετήσει κανείς είναι ότι τον έχουν ματιάσει. Και ότι θέλει επιγόντως ξεμάτιασμα.

Ναι, πραγματικά δεν προλαβαίνουμε κάποιες φορές τις ατάκες βουλευτών, στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίες και αντιτίθενται στην επίσημη θέση της κυβέρνησης και του κόμματος βέβαια, αλλά πολλές φορές δεν βγάζουν και κανένα νόημα. Ή είναι απλά προκλητικές.

Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώασης ζωής μεταναστών πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης. Επιφυλακτική Κομισιόν στην πρόταση. Τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε. Μέτρα για τα καύσιμα. Πίσω από την άρνηση της Κομισιόν κρύβεται ο Μητσοτάκης. Δεν εγκρίθηκε η πρόταση της κυβέρνησης για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Κυβέρνηση με την Κάσο στην πλάτη. Διέψευσε Μητσοτάκη Μαρινάκη ο γαλάζιος βουλευτής Άγγελος Συρίγος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές για το καλώδιο. Ναι, δεν το είχαμε καταλάβει. Κρήτη, πλημμύρες με δραματικό απολογισμό. Πρόεδρος ΑΣΕΠ, βέλη αμφισβήτηση στο πρόσωπό του, τι απαντά ο ίδιος μέσω της εφημερίδας. Φλωρίδης, αιμονή για τα μπάζα, επιμένει να προκαλεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση. Και Γερμανία, πόλεμο στα συνδικάτα, κηρύσσει η Volkswagen, το οποίο είναι και λίγο ως τραγική ηρωνία, διότι Volkswagen σημαίνει, τι σημαίνει, το αυτοκίνητο ή άμαξ, αν θέλετε, του λαού. Αυτό σημαίνει Volkswagen.

η καθημερινή σοκ στις αγορές ομολόγων. Εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία.

Μεταξύ άλλων, λέει το ρεπορτάζ, μεγάλα κρατικά ελλείμματα διωγγώνονται περαιτέρω από υψηλότερες δαπάνες για τόκους. Σε αυτά προστίθεται πλέον και ο πολιτικός κίνδυνος, καθώς σε 9 ευρωπαϊκές χώρες επίκυνται εκλογές. Και επειδή αυτό που άναψε το φυτίλι, δηλαδή ο πόλεμος στο Ιράν, δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου, έτσι, κρατικού, ανήλθε στο 5,34% στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002 και του γαλλικού στο 4,96%, επίσης υψηλό 24 ετών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού χρέους, η προστασία βλέπε, του ελληνικού χρέους, κατά κάποιο τρόπο, διατηρούν σχετικά χαμηλά τις αποδόσεις των ελληνικών τίτλων και δίνουν στην οικονομία χρόνο για προσαρμογή, αλλά όχι μόνιμη ασφάλεια. Και δεν είναι και πολύς ο χρόνος ακόμα, είναι γύρω στα 6 χρόνια. Βέβαια, στα 6 χρόνια, ποιος ξέρει τι θα γίνεται. Πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ σε 3 μέρες. Βιομηχανία πιστοποιήσεων. Άλλη μια βιομηχανία εισαγωγικά βέβαια. Μόνο 1500 ευρώ. Τίτλοι ξένων γλωσσών σε 3 μέρες με κόστος 300 ευρώ. 1500 ουσιαστικά είναι. Και εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά αμφιβόλου αξιοπιστίας από ξένα πανεπιστήμια. Να, εντάξει. Καμία έκπληξη. Ουδεμία. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Ναι. Τουρκική ναύτεξ για το Ουρούτς Ρέις. Πέντε χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και εντεύθεν.

Λοιπόν, τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, τα συμπεράσματα έρευνας του Pew. Αμερικανικό ερευνητικό κέντρο είναι το Pew, P-E-W, το οποίο έχει η έρευνα πραγματοποιεί σε 37 χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Θωράκιση του ΑΣΕΠ τιτλοφορείται το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Το ΑΣΕΠ μπορεί να πάσχει σε ταχύτητα, αλλά έχει κατακτήσει εχέγγυα αμεροληψίας. Δεν αρκεί όμως να επιλέγει με αντικειμενικά κριτήρια και πολιτική αχρωματοψία, πρέπει να μπορεί να επιλέγει και τους καταλληλότερους, αυτούς που έχουν πραγματικά τις γνώσεις για να υπηρετήσουν στο πόστο στο οποίο διορίζονται. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ξεριζωθούν τα κυκλώματα που πολλούν πιστοποιητικά μιας χρήσης και να προβλέπεται η αποπομπή όσων κατάφεραν να ξεγελάσουν με πλαστά προσόντα το διαγωνισμό. Μπορεί να αναφέρεται εδώ και σε υπουργούς ή βουλευτές που έχουν δηλώσει στο βιογραφικό τους πλαστά πράγματα. Δεν ξέρω αν το εννοεί και αυτό εδώ.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
4: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει

0: είναι το κάτι άλλο.
1: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
0: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
0: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακρατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ακούτε εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Πού πήγε η συμφωνία κυρίων? Πυροτέχνημα. Άλλο ένα. Μάλιστα και πυροτέχνημα χωρίς θόρυβο, για να μην ενοχλούνται τα ζώα και λοιπά. Και τα μικρά παιδιά. Η κακοκαιρία χτύπησε άγρια την Κρήτη, ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Πρόκληση Εθνοπατέρων. Εξετάζεται διπλασιασμό τη βουλευτική αποζημίωση για συμμετοχή στι επιτροπέ. Τουρκική πρόκληση εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με εμάς βέβαια. Στεγαστικό φουντώνουν στην Ευρώπη τα κινήματα για την οικονομία γενικότερα, όχι μόνο για το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά το στεγαστικό είναι στο επίκεντρο και σε Γαλλία και σε Ισπανία. Ανησυχούν 8 στους 10 Έλληνες, τσουχτερός χειμώνας για τους Ευρωπαίους, κόβουν ακόμα και από τις δαπάνες υγείας. Καλά, οι πρώτες που θα κόψουν αυτές. Και μετά κάποιες άλλες δαπάνες. Σε έναν ακόμα δύσκολο χειμώνα φαίνεται να εισέρχεται η Ευρώπη, καθώς η νέα άνοδος στις τιμές ενέργειας και των καυσίμων πιέζει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τη βιομηχανία. Οι αυξημένες τιμές επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους να περιορίζουν βασικές δαπάνες, ακόμα και την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

Ρίζοσπάστης, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με τροπολογία στη Βουλή. Και δήλωση του γραμματέα του κόμματος: ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Political. Ηχηρό μήνυμα Δένδια στην Άγκυρα. Η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Ναι. Τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο. Ο Σουλτάνος τραβάει το σκηνί. Νάρκες και Σουλτάνος εισαγωγικά. Βγάζουν Σεριάνι το Roots Race και απειλούν για καλώδιο και Κύπρο. Ένας μήνας παράταση για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Και πώς το δημογραφικό πιέζει για νέα μέτρα στο συνταξιοδιωτικό. Θα πάει στα 70. Εδώ πήγε στη Γερμανία στα 70 η σύνταξη. Δηλαδή το δικαίωμα να βγει κάποιος στη σύνταξη. Δεν θα πάει στην Ελλάδα. Μανιφέστο, κεντρικό θέμα, στεγαστική ασφυξία για αμαία. 4-10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Γιατί μόνο αυτοί οι άλλοι δεν δυσκολεύονται. Κρίσιμη διάσταση η μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Τα στοιχεία δείχνουν όξυση της επισφάλειας και της ανισότητας. Ένα θέμα το οποίο υποτίθεται ότι απασχολεί το κράτος και την αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια, αλλά πραγματικά υποτίθεται. Υποτίθεται. Έχουμε κτίριο στην Τρίπολη, το οποίο λειτουργεί κάπως. Λειτουργεί, έχει μια λειτουργία συγκεκριμένη, εξειδικευμένη λειτουργία. Και δεν λειτουργεί με άδεια γιατί δεν έχει σωστή πρόσβαση για τους αμαία. Λειτουργεί χωρίς άδεια. Αλλά δεν φαίνεται και κανένας να ενοχλείται από αυτό. Σοφία Βούλτεψη. Κερδίζει το κράτος, όχι οι πολίτες. Η αλήθεια για το ιταλικό κόλπο γκρόσο που ανακάλυψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο μηχανισμός του δυναμικού ΦΠΑ, αϊβαντινάμικα, υφίσταται στην Ιταλία από το 2007 και δημιουργήθηκε για να προφυλάσσονται τα ταμεία του κράτους και κάθε φορά που εφαρμόστηκε αποδείχθηκε δώρον άδωρον, λέει η κυρία Βούλτεψη βέβαια.

Και ο Κυριάκος Πιερακάκης λέει: βάζει τέλος στα ληστρικά επιτόκια και την αυθαιρεσία των services. Έλα, ρε φιλιαδρά. Ελάτε, ρε, μεταξύ μας. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, ακόμα και να γινόταν αυτό, νωρίς το σκεφτήκατε. Νωρίς το σκεφτήκατε. Έπρεπε να περάσουν 8 χρόνια, ας πούμε. Έπρεπε να περάσουν 8 χρόνια, να βγάλουν ό,τι βγάλαν οι άνθρωποι και μετά ξαφνικά να ανακαλύπτουν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι οι services είναι αυθαίρετοι. Και άλλοι είναι αυθαίρετοι, αλλά προστατεύονται. Τι να κάνουμε τώρα. One Voice, τα λουκέτα σαρώνουν την αγορά. Έκρεξε 31,6% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Success story μόνο για διηλιστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ, λέει η εφημερίδα.

Εθνικός Κήρυκας. Απογοητευμένοι οι Αμερικανοί με την οικονομική πολιτική του Τραμπ, ενώ με την άλλη πολιτική είναι ικανοποιημένοι, με την εξωτερική πολιτική, ας πούμε. Δείχνει νέα δημοσκόπηση. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι σε ένα μήνα, περίπου, λίγο παραπάνω, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως λέγονται στις ΗΠΑ, όπου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, αναμένεται οι Ρεπουμπλικανοί, το κόμμα δηλαδή του Προέδρου των ΗΠΑ, να χάσουν και το Κογκρέσο και τον έλεγχο του Κογκρέσου και τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όπου εκεί μάλιστα η πλειοψηφία τους είναι αρκετά σημαντική. Βέβαια αυτά θα τα δούμε στην πράξη σε ένα μήνα περίπου. Την Αθήνα θα επισκεφθεί ο Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη, όπως είπαμε, 6 Οκτωβρίου. Και καλό θα είναι όσοι βρεθείτε στην Αθήνα 6 Οκτωβρίου να μην περάσετε από το κέντρο.

Απογευματινή. 5 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλες οι λεπτομέρειες, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Από το 2027, εθνικό πρότυπο κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Μήνυμα Δένδια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου. Δήλωση που έρχεται βέβαια να απαντήσει σε εισαγωγικά, να απαντήσει στη γνωστή ρίση από την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Η Κύπρος κείται μακράν. Φράση που αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Καναμαλή. Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, πρωινό ΑΕΔ. 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες, έμφαση στις μητέρες ανήλικων. Έχει διάρκεια 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα 3. Άρχισε και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ποιοι πρέπει και πότε. Ποιες είναι δηλαδή οι ευπαθείς ομάδες. Η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Ελπίζουμε να μην έχει άλλες συνέπειες για το νησί και γενικότερα η κακοκαιρία σε όποιες περιοχές είναι πιο έντονη, να μην έχουμε ούτε θύματα ούτε καταστροφές φυσικά. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο το Roots Race. Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην τουρκική Ναύτεξ. Σκληρή απάντηση. Πέμπτη φάλαγγα στη Χρυσή Αυγή, ο Κασιδιάρης. Σοκ και δέος στον πατριωτικό χώρο, τον βάζει και σε εισαγωγικά πάλι καλά, πάλι καλά. Από τη συνέντευξη του Νίκου Μιχαλολιάκου σε δημοσιογράφο, όπου αποκαλύπτεται το χρονικό της προδοσίας, σε εισαγωγικά, και όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της φυλακής. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πούμε τι σημαίνει πέμπτη φάλαγγα, φαντάζομαι. Και παίρνει σάρκα και οστά το υπερμνημόνιο. Καταργήστε το άβατο στο Άγιο Όρος. Προβοκατόρικο όσο και κατάπτυστο δημοσίευμα της El País, που είναι η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής ισπανόφωνη καθημερινή, ισπανική, τι ισπανόφωνη, καθημερινή εφημερίδα. Εντάξει, τι διαβάζουν οι ισπανόφωνοι θεωροί και στις ΗΠΑ, ας πούμε. Το άβατο αποτελεί το θεμέλιο λίθο της ασκητικής ζωής στο περιβόλι της Παναγίας και προστατεύεται από το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος. Έντονη διαμαρτυρία του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου για την επιστροφή της Κάρας του Σαμουήλ Τσάρου στη Βουλγαρία με αντάλλαγμα μόλις 48 από τους 800 θησαυρούς που μας έχουν αρπάξει. Ναυτεμπορική, πάμε σε κανένα σοβαρό θέμα. Δίκοπο μαχαίρι, το υψηλό χρέος των εισηγμένων. Πρώτο εξάμηνο, τα αυξημένα δάνεια οδήγησαν σε ανάπτυξη, εκτείναξη κερδών αλλά και διόγκωση ρίσκου.

Και αναφέρει στο σχετικό θέμα, μεταξύ άλλων, ότι τάση ταχεία διόγκωση φαίνεται να αποκτά το χρέο των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Έτσι. Για ακόμα ένα εξάμηνο, τόσο ο συνολικό όσο και ο καθαρό δανεισμό κατέγραψαν περαιτέρω αύξηση, με αποτέλεσμα στα τέλη του Ιουνίου να έχουν διαμορφωθεί σε 64,8 και 35,9 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα τα χρέη. Όπω είναι φυσικό, η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει τι ανησυχίε γύρω από τι αρνητικέ συνέπειε τη μόχλευση, καθιστώντα εταιρείε του Euronext Athens πιο ευάλωτε σε πιθανέ προκλήσει και κινδύνου. Το Euronext Athens είναι πλέον η Σοφοκλέο που λέγαμε, το χρηματιστήριο τη Αθήνα. Την ίδια στιγμή όμως, τα αυξημένα δάνεια εξασφάλισαν στις εισηγμένες ταχύτερη ανάπτυξη όπως και νέα ρεκόρ κερδοφορίας, καθιστώντας τα χαρτιά τους ελκυστικότερα στους επενδυτές. Μια κατάσταση η οποία να δούμε πού θα οδηγήσει, γιατί υπάρχουν αντιφάσεις. Και οι κόκκινες γραμμές για παρέμβαση στα ομόλογα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παραμένουν στα ύψη οι αποδόσεις. Λήγησε χθες το Euronext, το χρηματιστήριο της Αθήνας δηλαδή, έγραψε απώλειες 2,51%.

Ερχόμαστε στην περιφέρεια Πελοποννήσου να δούμε κάποιες εφημερίδες και την επικαιρότητα που τις απασχολεί. Ελευθερία της Καλαμάτας, στοιχεία σοκ για το δημογραφικό. 1095 περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις το 2025 στη Μεσσηνία. Σοκ, εμείς το βάζουμε εισαγωγικά, προκαλούν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δημογραφικό στη Μεσσηνία, καθώς οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις κατά 1095 το 2025 και κατά 10.502 συνολικά τη δεκαετία 2016-2025. Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αποκτά το πρόβλημα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου η φυσική μείωση του πληθυσμού φτάνει τα 4.000 άτομα πέρσι και τα 38.254 στη δεκαετία. Οι αριθμοί αποτυπώνουν το έλλειμμα που αφήνει η διαφορά γεννήσεων και θανάτων, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μετακινήσεις κατοίκων προς άλλες περιοχές ή το εξωτερικό και οι εγκαταστάσεις νέων κατοίκων. Θάρρος της Μεσσηνίας. Υπογράφεται τον Οκτώβριο, για να δούμε, η σύμβαση ΣΔΙΤ, δηλαδή συνεργασίας δημοσίου ιδιωτικού τομέα, για το μηναγιώτικο φράγμα. Προγραμματίζεται να κατασκευαστεί σε 36 μήνες, 3 χρόνια. Τα ήγετος, αυτή τη φορά ο δρόμος θα κλείσει και στην πραγματικότητα, γιατί πριν έκλεινε στη φαντασία μόνο.

Λοιπόν, και ερχόμαστε σιγά σιγά και εδώ, Αρκαδία Τρίπολη. Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος διοργάνωσε μια εκδήλωση που είχε επαιτειακό χαρακτήρα, αφορούσε την επέτειο, τη 25η επέτειο της αλώσεως βέβαια, της Τριπολιτσάς. Όπως λέει η ανακοίνωση, σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος η επαιτειακή εκδήλωση της Ομοσπονδίας για την άλωση της Τριπολιτσάς. Κεντρική συζήτηση της βραδιάς, στην κεντρική συζήτηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, ο κύριος Κλάψης, και η πολιτισμολόγος και ιστορικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, η κυρία Γεωργία Διαμαντοπούλου. Επίσης, να πούμε ότι η Νάντια Καραγιάννη ερμήνευσε το δημοτικό τραγούδι 40 παλικάρια από τη Λεβαδιά πάνε για να πατήσουν την Ντρόπολιτσα, όχι Τροπολιτσά, Ντρόπολιτσα, ακαπέλα. Και στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Βλάσης, ο Βουλευτής Αρκαδίας του Πασόκ κ. Γιανακούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αττικής ο κ. Βλάχος, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αρκαδίας ΑΟΤΑ κ. Βαλασόπουλος. Τελευταίος εκπροσώπησε την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τώρα, ο Δήμαρχος Τρυπόλης, ο κύριος Κώστας Τζιούμης, σε ανακοίνωσή του αναφέρθηκε σε έργα που γίνονται, ασφαλτοστρώσεις βασικά που γίνονται σε τοπικές κοινότητες. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε την τοπική κοινότητα Σημειάδες και αναφέρθηκε στη συνέχιση του έργου των ασφαλτοστρώσεων, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στην πόλη, αλλά επεκτείνονται και στα χωριά του Δήμου. Έχουμε ήδη βγει από την πόλη και είμαστε στα χωριά μας, είπε ο κύριος Δήμαρχος. Εδώ λοιπόν στους Σημειάδες ένας κεντρικός δρόμος ασφαλτοστρώθηκε με νέο ασφαλτοτάπητα. Ένας δρόμος που εξυπηρετεί και τους κατοίκους του χωριού αλλά και πολλά καινούργια σπίτια που έχουν κτιστεί εδώ και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Συνεχίζουμε σε όλα τα χωριά μας όπως έχουμε δεσμευτεί.

Επίσης να πούμε ότι ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους παραγωγούς και τους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν τη δήλωσή τους ακολουθώντας την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων είναι η 16η Οκτωβρίου 2026.

Και να πούμε ότι ο ιστορικός όμιλος Ορφέας Τρίπολης ανακοίνωσε την έναρξη των εγγραφών για την παιδική χοροδία για τη νέα μουσική χρονιά. Και μπορείτε βέβαια να πάρετε πληροφορίες. Ο χώρος, να πούμε, είναι Φωτάκου 10 στην Τρίπολη, τα εντευκτήρια της χοροδίας του Ορφέα. Και υπάρχει και email orfeastripolis1979@gmail.com.

Τώρα, πάμε και λίγο στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τη στρατηγική λοιπόν της περιφέρειας για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερη επιχειρηματικότητα, σύγχρονες υποδομές και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Φτωχός, μιλώντας στο Olympia Forum 7, στην αρχαία Ολυμπία βέβαια. Δεν αρκεί να είσαι ελκυστικός, πρέπει να είσαι και φιλικός σε επενδύσεις, είπε ο κύριος Πτωχός, εξηγώντας ότι το ζητούμενο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον να μπορεί να μετατρέπεται σε πραγματικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο χωροταξικό σχεδιασμό, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, στις δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, αλλά και στη συστηματική προσπάθεια εξωστρέφειας και προσέλκυσης νέων επενδύσεων στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, ο Γκαρσία είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Αξέχαστος γάμος. Παραμυθένια βάπτιση. Εσείς βάλτε την έμπνευση. Εμείς βάζουμε τα υλικά. Βαλέσεις ΑΕ. Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής. Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία. Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία. Βαλέσεις ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247. Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 με τίτλο «Εσείς ή απ' έξω». Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες ανακοινώσεις και το αστυνομικό δελτίο και μετά θα πούμε και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στην Τρίπολη. Βασικά για την γιορτή του εθελοντισμού που έχουμε την Κυριακή με τίτλο Act Local. Δράσε τοπικά. Σημαίνει αυτό. Τώρα αφού είναι τοπικά, γιατί δεν είναι στα ελληνικά θα μου πείτε. Δεν είναι. Act Local. Πιο ωραίο. Βέβαια το σωστότερο θα ήταν act locally, γιατί locally σημαίνει τοπικά. Το local είναι άλλο, είναι ο τοπικός, είναι επίθετο. Το local είναι επίρρημα, αλλά δεν πειράζει τώρα, σιγά. Λοιπόν, ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του για τη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου για το έτος 2026-2027, εκ νέου ενημερώνει το κοινό για την παροχή δωρεάν προγράμματος διδασκαλίας στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή γυμνασίου και λυκείου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στον ισόγειο χώρο του παλαιού γυμνασίου, πλέον κέντρο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη διαχείριση αποθέματος της βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου, στο Λεωνίδιο και στο παλαιό ηλεκτροβείο στο Ντυρό, πλέον κέντρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η διδασκαλία, να πούμε, των μαθημάτων στηρίζεται στην προσφορά εθελοντικής εργασίας από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες της πόλης, του Λεωνιδίου δηλαδή, από εκπαιδευτικούς εν ενεργεία ή σε συνταξιοδότηση. Όλοι αυτοί εθελοντές. Και όποιος θέλει μαθητής, φυσικά απευθύνεται σε μαθητές και γονείς η ανακοίνωση, πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους οι γονείς και να την καταθέτουν είτε διαζώσεις στο γραφείο Δημάρχου στο Λεωνίδιο καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου από τις 8 μέχρι τις 3, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gr.dnk, Δήμος Νότιας Κοινουρίας δηλαδή, αλλά μόνο το πρώτο γράμμα, leonidio@gmail.com από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα που αφορά την Πελοπόννησο. Έχουμε σήμερα υλικό από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας και την αντίστοιχη της Κορινθίας. Συνελήφθη λοιπόν χθες 1η Οκτωβρίου σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων 64χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων, λόγω προσωπικής τους διένεξης, ο συλληφθής πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο κατά 49χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντάς τον, ενώ ακολούθως ενημέρωσε σταθμό του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ο τραυματιστής 49χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός για το αδίκημα της παράληψης προσφοράς βοήθειας στο 49χρονο παθόντα. Στην Κορινθία, εχθές βράδυ στο Κιάτο, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 21 και 31 ετών αντίστοιχα, γιατί κατήχαν από κοινού ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 16,3 γραμμαρίων, καθώς και τρίφτη κάναβης. Όλα αυτά κατασχέθηκαν. Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο 39χρονος στερούνταν δελτίου ταυτότητας.

και να πούμε και μια πολιτιστική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει βιωματική δράση για ενήλικες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού που βρίσκεται στη Σπάρτη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά είναι επιθυμητή, όπως αναφέρεται, η κράτηση θέσης. Και μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.piop.gr.

Πάμε τώρα να δούμε τι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του ACT Local, του πρώτου συνεδρίου και γιορτής παράλληλα εθελοντισμού του Δήμου Τρίπολης. Την Κυριακή λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, θα γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές από τις 11:30 το πρωί στο Μαλιαροπούλιο Θέατρο. Θα υπάρξει συζήτηση γύρω από τον εθελοντισμό μέσα από 6 διαφορετικές θεματικές: την παιδεία, τον τουρισμό, την υγεία, την πυροπροστασία, το περιβάλλον και τον αθλητισμό. Άνθρωποι, όπως λέει η ανακοίνωση, με εμπειρία και γνώση θα μοιραστούν ιδέες, ιστορίες και δράσεις που δείχνουν πως η προσφορά μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Την ίδια ώρα, στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο, οι εθελοντικές ομάδες και οι φορείς της πόλης θα έχουν τα δικά τους περίπτερα. Μαζί τους θα βρίσκεται και η εθελοντική ομάδα του Δήμου Τρίπολης, η Volun Team, όπως λέγεται. Στις 5:30 το ραντεβού δίνεται στο άλσος της πλατείας Άρεως για μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δενδροφύτευση. Συμβολική περισσότερο, αλλά εντάξει, προφανώς θα φυτευτούν και δέντρα. Και επειδή ο εθελοντισμός είναι και χαρά, όπως αναφέρεται, η μέρα θα κλείσει με συναυλία και street party στην πλατεία Βαλτετσίου στις 8 με τους Θανάση Μουρλά, Τάκη Σαβάκη και Αντριάννα Αχιτζάνοβα. Οπότε πήγε και λίγο πλατεία Βαλτετσίου, το επεκτάθηκε ο χωροταξικά ο εορτασμός. Το Act Local γίνεται με τη στήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου και του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού οργανισμού We For All.

Τώρα, επίσης την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου από τις 11 έως τις 10 στο φουαγέ του Μαλλιαροπουλίου θα παρουσιαστεί η ομαδική έκθεση φωτογραφίας αναγνωρισμένων Ελληνίδων φωτογράφων σε επιμέλεια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Αρχείων Πινελόπης Μασούρη με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, ο οποίος παραχωρεί το Μαλλιαροπούλιο. Η έκθεση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, εστιάζει σε ζητήματα γυναικείας ταυτότητας και εμπειρίας, φωτογραφική έκθεση επαναλαμβάνω, καθώς και στην ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και ορατότητα αυτού του πεδίου. Φιλοδοξεί να αναδείξει την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας και τις πρωτοποριακές καλλιτεχνικές ιδέες που προκύπτουν από αυτήν. Η συμβολή των γυναικών στη φωτογραφία είναι καθοριστική ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ως γνωστόν.

Ενώ τη Δευτέρα, όμως έρχεται 5 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, πάλι στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο του Thornton Wilder «Η μικρή μας πόλη». Είναι μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Θεάτρου Άργους μαζί με το Θέατρο Σε Φόρμα, έτσι λέγεται η ομάδα. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 3 Μαΐου, τρέχοντος έτους, στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος στο Άργος και παρουσιάστηκε εκεί για 5 παραστάσεις. Την Τρίπολη παράσταση θα είναι μία, όπως είπαμε, 9 το βράδυ της Δευτέρας στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες. Τώρα βλέπετε έξω βέβαια πολύ βαρύς ο ουρανός, με συννεφιά έντονη, και φαίνεται ότι θα βρέξει. Αλλά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν θα βρέξει. Θα ανοίξει ο καιρός και το απόγευμα θα έχουμε και ηλιοφάνεια. Βασικά θα έχουμε λιακάδα το απόγευμα. Έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τώρα. Από εκεί πέρα θα δούμε. Πάντως για αύριο Σάββατο γενικά θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, αλλά χωρίς πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων βροχόπτωσης μάλλον. Η θερμοκρασία όμως δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου και κάτι αντίστοιχο θα γίνει και την Κυριακή, που θα έχουμε μια πολύ μικρή άνοδο της θερμοκρασίας λόγω και της αυξημένης ηλιοφάνειας. Θα φτάσει στους 19 βαθμούς η θερμοκρασία και πια, όπως είπαμε, Δευτέρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες προβλέπονται στην Τρίπολη και η θερμοκρασία θα πάρει την ανιούσα, θα φτάσει στους 23 παρακαλώ βαθμούς και θα διατηρηθεί εκεί για κάποιες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Πάντως οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές τις επόμενες μέρες, δεδομένες και της χρονικής περίοδου που διανύουμε βέβαια. Λοιπόν, έχουμε νέα απόπειρα γυναικοκτονίας. Και αυτό είναι το είδηση που παίζει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η είδηση που παίζει αυτή τη στιγμή ως πρώτη σε εισαγωγικά στι μεγάλες ενημερωτικές ιστοσελίδες. Η απόπειρα αυτή τη φορά έγινε στο Λαύριο από 32χρονο εναντίον 32χρονης πρώην του. Η οποία βέβαια ήταν με τον νυν σύντροφό της, ο οποίος ο νυν σύντροφος της 32χρονης νοσηλεύεται σε μεθ σε κρίσιμη κατάσταση. Η γυναίκα είχε καταγγείλει επανειλημμένα τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και αυτή είναι τραυματισμένη. Ο δράστης είχε συλληφθεί αλλά αφέθηκε ελεύθερος πριν λίγες εβδομάδες και καταδικαστεί βασικά. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά από καταγγελίες, δεν φυλακίστηκε, μέα κούλπα. Μετά τις καταγγελίες αφαιθήκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στις 3 Σεπτεμβρίου, πριν από ένα μήνα. Οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Λαβριωτικής αναζήτησαν τον άνδρα στο χώρο εργασίας του στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία. Κατά τον εντοπισμό του, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, προσπάθησε να διαφύγει με το όχημά του, όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν. Οπότε ήταν σε εισαγωγικά σε σημασμένος όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς, άλλο ένα περιστατικό απόπειρας γυναικοκτονίας, τα οποία προβάλλονται βέβαια και πάρα πολύ, ιδιοσιογραφικώς όπως είναι και φυσικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρει διαστάσεις επιδημίας σε εισαγωγικά στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ η υπόθεση έχει πίσω τη συνολικά 5 καταγγελίες. Στο αστυνομικό τμήμα Λαβριωτικής είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στις 27 Νοεμβρίου 2025, στις 13 Αυγούστου 2026, στις 27 Αυγούστου 2026 και στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Επιπλέον στις 10 Ιουλίου 2026 είχε υποβληθεί καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής. Η πρώτη καταγγελία το Νοέμβριο του 25 αφορούσε απειλές κατά της ζωής της γυναίκας. Τότε είχε χορηγηθεί στην καταγγέλουσα και η εφαρμογή Panic Button, προκειμένου να μπορεί να ειδοποιεί άμεσα την αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου, ωστόσο η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί. Με ευθύνη προφανώς γυναίκας, προφανώς.

τραγική κατάσταση πραγματικά. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, να πούμε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν την 32χρονη στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι να αιμορραγεί και να φέρει πολλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, στο θώρακα και κάτω από το στήθος. Η ίδια φαίνεται ότι μπορούσε να τους περιγράψει τι έχει συμβεί και τους ανέφερε ότι ο σύντροφός της είναι πάνω στο σπίτι και έχει ακατάσχετη αιμορραγία. Ο τωρινός σύντροφός της υπευλήθησε χειρουργείο και αυτή τη στιγμή συνεχίζει και νοσηλεύεται στη Μέθη σε κρίσιμη κατάσταση.

Και πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας ενημερώσουμε ότι τον περασμένο μήνα, το μήνα Σεπτέμβρη, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε στο 5,1%. Στην Ευρωζώνη είναι στο 3,8%, μεσοσταθμικά έτσι, κατά μεσόριο. Και επίσης αυξήθηκε 14,1% ο δείκτης ανεργίας. Ενώ τον Αύγουστο είχαμε ρεκόρ μειωμένης ανεργίας, τώρα αυξήθηκε. Όπως ήταν απολύτως αναμενόμενο λόγω των ιδιαιτεροτήτων και τη συγκρίσεως μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Αύγουστο έχουμε πολύ περισσότερη εργασία στον τουρισμό κλπ. Το Σεπτέμβριο σταματάει αυτό. Τώρα πώς από ένα σε ένα μήνα μέσα ανέβηκε ο πληθωρισμός 1,4% στην Ελλάδα. Έλαντε. Προφανώς, όπως έχετε ακούσει και έχετε αντιληφθεί και το βλέπετε καθημερινά, η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς αυξάνεται με κάθε μήνα ποσοστία σε υψηλά, περίπου 5% πάνω οι τιμές. Οι υπηρεσίες 3,2% πάνω, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός 1,4%, μικρή τάξη, και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν και μειωμένο πληθωρισμό σε σχέση, το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο. Γενικά πάντως στην Ευρώπη, στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ο πληθωρισμός έχει πάρει την άνω βόλτα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια και για το δανεισμό των κρατών, αλλά και για όλες τις άλλες παραμέτρους της οικονομίας, ακόμα και στην καθημερινότητα, θα λέγαμε κυρίως στην καθημερινότητα. Μόνο η Λετωνία βλέπουμε εδώ να έχει καλή εικόνα πληθωριστική, να έχει χαμηλό πληθωρισμό δηλαδή, και η Μάλτα. Αλλά βέβαια, εκεί ισχύουν και άλλα, και άλλες, υπάρχουν άλλες συνθήκες. Όπως και στη Φινλανδία, η οποία έχει έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη, με 2,6% μόλις. Για την ιστορία να πούμε ότι το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη για το μήνα Σεπτέμβριο τον έχει, τον καταγράφει η Μάλτα με 2,4%. Και όχι, τον υψηλότερο πληθωρισμό για το μήνα Σεπτέμβριο πάντα στην Ευρώπη δεν τον καταγράφει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στη μέση περίπου, θα λέγαμε, λίγο πάνω από τη μέση, αρνητικά βέβαια. Έχει από τους υψηλότερους, αλλά όχι τον υψηλότερο. Η Βουλγαρία, ας πούμε, η οποία μπήκε και πρόσφατα στην Ευρωζώνη, κατέγραψε υψηλότερο πληθωρισμό, 5,6%. Ενώ οι χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό πάντα για το μήνα Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο μήνα, είναι η Λιθουανία και... Η Λιθουανία βασικά είναι με 6,1%. Δηλαδή στα 10 ευρώ, όχι στα 10 ευρώ, στα 100 ευρώ τα 6 εξαφανίζονται. Δεν υπάρχουν. Όποιος έχει 100 ευρώ στη Λιθουανία ουσιαστικά έχει 94. Αυτό σημαίνει 6,1, πολύ απλά έτσι. Πολύ απλουστευτικά θα λέγαμε.

και αυτό που μπορούμε να σας πούμε επίσης είναι ότι είμαστε τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός το Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη, όχι στην Ευρωζώνη, για την Ελλάδα με 5,1 όπως είπαμε, και δεύτερο είναι, εδώ είναι μια έκπληξη, αν και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο και τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, το Λουξεμβούργο έχει το δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη με 5,2% για το μήνα Σεπτέμβριο. Πάμε εμείς στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ. Ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για λίγα λεπτά ακόμα, γιατί υπάρχει μια υποχρέωση λίγο πριν τις 2 και θα πρέπει να σας εγκαταλείψουμε. Και βέβαια να σας πούμε ότι μετά τις 2 θα ακούσετε το Χρήστο Καρνέζη και το Arcadia Sports Show, και βέβαια θα υπάρξει και αναφορά στον χθεσινό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το... στο πλαίσιο της διοργάνωσης που λέγεται Nations League, δηλαδή κάτι League των Εθνών, ας πούμε, κατηγορία των Εθνών, όπου η Ελλάδα ήρθε ισόπαλη με την ομάδα της Ολλανδίας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 2-2. Αυτά βέβαια μετά από το Χρήστο Καρνέζη.

Τώρα, να επανέλθουμε λίγο για λίγο στο θέμα των 120 δόσεων που αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής. Μια ρύθμιση η οποία πριν από 3 μήνες περίπου ξορκιζόταν από την κυβέρνηση ως μη αχρίαστη, ως μη απαραίτητη, ότι δεν υπάρχει λόγος γιατί η οικονομία πάει καλά κτλ. Όντως, 120 δόσεις για παλαιά χρέη σε μια ισχυρή οικονομία δεν κολλάνε. Αλλά και είχε προτείνει και η αντιπολίτευση τότε να πάμε στις 120 δόσεις από τις 72, τη διεύρυνση δηλαδή του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές, επαναλαμβάνω. Η ανακοίνωση λοιπόν από τον κύριο Μητσοτάκη αποτελεί καταρχάς παραδοχή της αποτυχίας της προηγούμενης ρυθμίσης των 72 δόσεων, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και αδυναμία ανάλυσης και κατ' επέκταση αποτελεσματικής αντιμετώπισης της συγκυρίας στην οποία διανύουμε και των αναγκών που έχει η πραγματική οικονομία και όχι η οικονομία που εμφανίζεται στους δείκτες, σε κάποιους δείκτες κιόλας, όχι σε όλους, γιατί ακούσατε πριν ότι ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο πήγε στο 5,1. Τώρα, εν ώψη χειμώνα, εν ώψη εκλογών και για άλλους λόγους και για εσωτερικούς, εσωκομματικούς λόγους, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, αναγκάστηκε, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω και τα στοιχεία δείχνουν δύσκολο χειμώνα, να προχωρήσει στη λήψη μέτρων που μέχρι πριν από 3 μήνες, όπως είπαμε, ξόρκιζε ως σχεδόν καταστροφικά και τα απέκλειε εξαπολύοντας πειρά κατά όσων διορατικών, όπως αποδεικνύεται, προφητικών, τα υπερασπίζονταν.

Λοιπόν, και καθώς υποτίθεται ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας είναι η οικονομία, καθώς και ο κ. Μητσοτάκης φυσικά έχει κάνει προδιακεκριμένες οικονομικές σπουδές στο εξωτερικό και όχι μόνο, να πούμε πολύ γρήγορα κάποιες αντιφάσεις που έχουμε εδώ και έχουμε αναφέρει και πάλι, ας πούμε, τι είχε δηλώσει το 2019 ως υποψήφιος πρωθυπουργός τότε ο κ. Μητσοτάκης για τα υπερπλεονάσματα. Ότι είναι τροχοπέδι για την οικονομία, ότι δυσκολεύουν την εξέλιξη μιας οικονομίας, την ανάπτυξη, τα υπερπλεονάσματα, τα οποία τώρα η Ελλάδα τα παράγει με συνέπεια εντός εκτός αγωγικών. Το 2019 όμως, ως τότε υποψήφιος πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι εμείς επιμένουμε πάρα πολύ στις 120 δόσεις. Και όταν είχε ερωτηθεί αν θα αφορούν και τις επιχειρήσεις, ήταν κατηγορηματικός προφανώς και για τις επιχειρήσεις. Τον Ιούνιο του 2019, εν ώψη εκλογών, υποστήριζε ότι χρειάζεται οριζόντια ρύθμιση 120 δόσεων και είπε ότι θέλουμε περισσότεροι να μπουν σε 120 δόσεις και ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη διευκόλυνση σε όσους έχουν χρέη. Δηλαδή, είπε τα αυτονόητα. Επτά χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2026, πριν από περίπου τρεις μήνες, όταν του ξανατέθηκε το ζήτημα και το αίτημα της αγοράς για 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς εφορία και ταμεία, ΕΦΚΑ, η απάντηση ήταν: οι 72 δόσεις είναι αυτό στο οποίο μπορούμε να πάμε, γιατί δεν πρέπει να διακινδυνευθεί η κουλτούρα πληρωμών. Υποστήριξε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε όσους δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να πληρώσουν, και σε αυτούς που πληρώνουν.

και να το συνοψίσουμε λίγο, να το κάνουμε σούμα σε εισαγωγικά λαϊκός, όπως λέμε. Λοιπόν, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, μέχρι πριν από 15 μέρες, δύο εβδομάδες, οι 120 δόσεις ήταν μια πρόταση της αντιπολίτευσης, μη κοστολογημένη και μη συνετή δημοσιονομικά, ενώ εκπεμπόταν μέσω αυτής της πρότασης και λανθασμένο μήνυμα πλήττοντας την κουλτούρα πληρωμών. Οι 72 δόσεις ήταν η πιο ισορροπημένη λύση. Και η ίδια κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου, προχτές, διαστόματος του ιδίου του κ. Μητσοτάκη, ανακοινώνει τις 120 δόσεις που πλήττουν την κουλτούρα πληρωμών. Είναι μια πρόταση που δεν είναι κοστολογημένη, δεν το άντεχε η οικονομία και θα διατάρασε και την κουλτούρα, όπως είπαμε, πληρωμών κτλ. Τι άλλαξε λοιπόν μέσα σε 3 μήνες? Τι άλλαξε? Η πραγματικότητα άλλαξε. Η μετάφραση της πραγματικότητας. Η αντίληψη της πραγματικότητας και βέβαια η δυστοκία των επιχειρήσεων και των οικοκυριών που μεγαλώνουν συνεχώς το ιδιωτικό χρέος. Τη διαστημή βέβαια που μεγαλώνει και το δημόσιο χρέος λόγω και των πληθωριστικών πιέσεων και της ενεργειακής κρίσεως. Πείτε, πρώτη φορά είναι που μια κυβέρνηση στην αρχή λιδωρεί προτάσεις αντιπολίτευσης και μετά τις υιοθετεί? Όχι. Απλώς κάνει εντύπωση με πόση μεγάλη ευκολία το κάνει και χωρίς παράλληλα να λέει ότι έπρεπε να το έχουμε κάνει και νωρίτερα ή ξέρω εγώ να πει ότι όντως ήταν σωστή αυτή η πρόταση που έκανε η αντιπολίτευση ή όποια αντιπολίτευση. Δεν το είπε φυσικά, εμφάνισε τις 120 δόσεις σαν πρωτοβουλία δίθεν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η παρατεταμένη κρίση και η δυστοκία της αγοράς και των πολιτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας εγκαταλείψουμε εμείς, αγαπητοί ακροατές. Τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Arcadia Net 38 ASC απ' έξω. Μαζί μου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Χρήστος Καρνέζης και Arcadia Sports Show. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Στο καθιερωμένο σας ραντεβού με την αθλητική επικαιρότητα εδώ στον Αρκαδία 938 και την αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show. Χρήστος Καρνέης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί μας όπως κάθε μέρα στοίχημαν.gr.

Η εθνική μας ομάδα βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο να πανηγυρίσει την τρίτη της νίκη στο Nations League, κόντρα σε μια υπερδύναμη του ευρωπαϊκού και όχι μόνο ποδοσφαίρου. Την Ολλανδία προηγήθηκε με 2-0 στο σκορ, αλλά η ποιότητα και η πίεση που άσκησαν οι Ολλανδοί έφερε αποτέλεσμα και αφήνει μια πικρία ισοπαλία, αν το καλό σκεφτούμε, το να φέρνεις μια ισοπαλία με την Ολλανδία, μόνο αποτυχημένο αποτέλεσμα δεν είναι. Παραμένει η εθνική μας στην πρώτη θέση του ομίλου, στην αλφα κατηγορία, και στρέφει το ενδιαφέρον της πλέον στο παιχνίδι που ακολουθεί την Κυριακή, στο ίδιο γήπεδο, στο γήπεδο της Τούμπας, κόντρα στον Κλοπ, κόντρα στην Εθνική Γερμανίας, μια Εθνική Γερμανίας που βέβαια θα έρθει και διψασμένη για εκδίκηση μετά την πρόσφατη ήττα της από τους διεθνείς μας στο Augsburg.

Στο χθεσινό παιχνίδι η εθνική μας ξεκίνησε με γκολ που ακυρώθηκε ως offside με χρυσή βάρα από τον Τζόλι. Ο παίκτης της Arsenal τραυματίστηκε στο 18ο λεπτό και έδωσε τη θέση του στο Μασούρα, ο οποίος έμελε να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή του πρώτου ημιχρόνου. Και αυτό γιατί αρχικά στο 23ο λεπτό ήταν ο παίκτης που έδωσε την assist στον Ιωαννίδη, ο οποίος με πλασέ έκανε το 1-0, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αντιστράφηκαν οι ρόλοι, με τον Ιωαννίδη να χρήζεται δημιουργός και τον Μασούρα να πλασάρει εύστοχα για να γίνει το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ο Τσάβη, θα λέγαμε, τα έπαιξε όλα για όλα. Τρεις αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, κάνοντας πολύ πιο επιθετική την ομάδα του. Το γκολ της μείωσης ήρθε με τον Virgil van Dijk στο 51ο λεπτό. Είχαμε και ένα γκολ του Dumfries που ακυρώθηκε στο 65 πάλι με χρήση VAR. Παρέμεινε το 2-1 μέχρι το 89, όπου ο Rangers με δυνατό πλασέ μέσα από την περιοχή δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Τζολάκι και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 2-2. Ένα αποτέλεσμα που, όπως είπαμε, κρατά στην κορυφή του ομίλου την εθνική μας ομάδα. Έχει 7 βαθμούς, η Ολλανδία ακολουθεί με 5, η Γερμανία έχει 4, χωρίς βαθμό οι Σέρβοι, και στην ουσία ενδεχομένως απομένουν ακόμη 3 παιχνίδια, ενδεχομένως, ξαναλέμε, από την Κυριακή η εθνική μας ομάδα να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον την τρίτη θέση, που είπαμε ότι δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την εθνική μας ομάδα για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Και βέβαια, αν η εθνική μας κερδίσει την Γερμανία την Κυριακή, βέβαια καλό είναι να μην παίρνουμε και πολύ φόρα, με τη Γερμανία παίζουμε, αν κερδίσει την Κυριακή, τότε στην ουσία εξασφαλίζει και μαθηματικά την παρουσία της στα play-off του Nations League της Α κατηγορίας. Καθώς θα φτάσουμε στους 10 βαθμούς, οι Γερμανοί θα μείνουν στους 4 και στην ισοβαθμία θα υπερτερούμε, μιας και θα έχουμε 2 νίκες. Πάντως, ο βασικός και ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί, δηλαδή μια καλή πορεία και η κατάληψη της τρίτης θέσης, είναι πολύ πιθανός και εφικτός, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι στιγμής τα πράγματα.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, οι Γερμανοί έφτασαν στην πρώτη τους νίκη. Κέρδισαν στην Allianz Arena στο Μόναχο τη Σερβία με 2-0. Μπίσοφ στο 39 και Βίρτς στο 61, η σκόρερ των δύο τερμάτων. Την Κυριακή, η επόμενη, τέταρτη αγωνιστική, στην Ολλανδία θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Σερβία στο Philips Stadion του Eindhoven. Μιας και αναφερθήκαμε στο Nations League, να πούμε ότι επίσης χτες είχαμε παιχνίδια για το τέταρτο γκρουπ. Δανία-Πορτογαλία 2-4, και όπως φαίνεται ουδόλως επηρεάστηκαν οι Πορτογάλοι από την αποχώρηση, από την αποστολή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και Ουαλία-Νορβηγία 2-1, με αποτέλεσμα οι Πορτογάλοι να έχουν κάνει το 3-3 και να έχουν 9 βαθμούς. Με 3 ακολουθούν Δανία, Νορβηγία και Ουαλία. Την Κυριακή έχουμε τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Νορβηγία και Ουαλία-Δανία.

Είχαμε και την Εθνική Ελπίδων όμως, η οποία στο γήπεδο της Λιβαδιάς με ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση κέρδισε τη Λετωνία με 4-2, παραμένει σε τροχιά πρόκριση στα τελικά του Euro και της έχει απομείνει ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τη Βόρειο Ιρλανδία. Με 2-0 η εθνική μας ομάδα προηγήθηκε από νωρίς, ο Αλμύρας στο 4 το 1-0. Στο 17 ο Κοστούλας το 2-0, η Λετωνία μείωσε στο 27ο λεπτό με τον Πάτρικ Κέγευς. Στο 37, δεύτερο γκολ από τον Αλμύρα με δεύτερη ασίστα από τον Πνευμονίδη. Στο 53, δεύτερο γκολ του Κοστούλα για να γίνει το 4-1. Στις καθυστερήσεις ο Λιζούνοφς μείωσε για τους Λετωνούς σε 4-2.

Η εθνική μας έπιασε την Γερμανία στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 8 νίκες και 1 ήττα και 24 βαθμούς. Στην ουσία οι δύο ομάδες έχουν χάσει από τον αντίπαλό τους. Είχαμε κερδίσει 3-2 στη Γερμανία, είχαμε χάσει 2-0 στη Λιβαδιά. Η τελευταία αγωνιστική του προγράμματος Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα και Γερμανία-Γεωργία. Σαφώς οι Γερμανοί κρατούν την τύχη στα χέρια τους να προκριθούν. Θυμίζουμε, απευθείας ο πρώτος προκρίνεται, ενώ, γιατί υπάρχουν 9 όμιλοι, θα προκριθεί και ο καλύτερος δεύτερος, ενώ θα υπάρξουν και play-off, τουλάχιστον αν δεν γίνει έτσι κάποια ανατροπή την τελευταία αγωνιστική. Η εθνική μας ελπίζει αρχικά στο να είναι η καλύτερη δεύτερη και μετά βεβαίως, εφόσον αν δεν είναι, να τα πάει καλά στα διπλά παιχνίδια μπαράζ που θα δώσει, έτσι ώστε να είναι παρούσα στην τελική φάση του Euro 2027 για τις εθνικές ελπίδων.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε και την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Εννοείται ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα στη στοίχημα Super League. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφουν στη δράση ομάδες, με τον Αστεράκτο να υποδέχεται στην Τρίπολη και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Ατρόμητο. Δεν υπάρχει επίσης πρωτάθλημα στο K19 για την τρίτη εξαναβολής αγωνιστική του πρωταθλήματος K17. Έχουμε δύο αναμετρήσεις την Κυριακή, στη 1:15 στο βοηθητικό του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα αναμετρηθούν ο Άρης με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε τη βαθμολογία στο πρωτάθλημα K17, Ολυμπιακός και Πανετολικός 10, Παναθηναϊκός 9, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Όφη, Ατρόμητος έχουν από 7, Αστέρας Άκτορ και Βόλος 4, Λεβαδιακός 3, Ηρακλής 2, από έναν βαθμό Άρης και Κηφισιά χωρίς βαθμό η Καλαμάτα. Αστέρας Άκτορ, Ηρακλής, Άρης και ΑΕΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Τέταρτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα K15 της Στοίχημαν Super League. Έχει ήδη διεξαχθεί από τον προηγούμενο μήνα η αναμέτρηση Κηφισιά Όφη, τελικό σκορ 0-2. Το Σάββατο θα παίξουν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Καλαμάτα Ατρόμητος, Πανετολικός Λεβαδιακός και Ολυμπιακός Βόλος. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στο βοηθητικό του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, στις 11:30 στη Θεσσαλονίκη Άρης ΑΕΚ.

Στο πρωτάθλημα K15, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μαζί με τον Παναθηναϊκό έχουν 9 βαθμούς. Με 4 ακολουθούν Όφη, Κηφισιά, Τρόμητος και Βόλος. 3 έχουν Αστέρας, Άκτορ και Πανετολικός. Στους 2 Ηρακλής και Άρης χωρίς βαθμό, Καλαμάτα και Λεβαδιάκος.

Δεν έχουμε και στην Α' Εθνική Γυναικών Πρωτάθλημα, γιατί έχει υποχρεώσεις και η Εθνική Ομάδα Γυναικών, η οποία παίζει το πρώτο της παιχνίδι play-off με ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, την Αγγλία, μία από τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Προετοιμάζεται η εθνική μας ομάδα το πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο, που είναι η έδρα της Εθνικής Γυναικών. Η ρεβάνς θα γίνει λίγες μέρες αργότερα στην Αγγλία.

Πάμε στη Super Bet League 2. Έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση. Μάλλον όχι, δεν έχουμε. Έχουμε κατά τα 7-8 και η αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β' Αθένης Καλλιθέα οφείλεται στη συμμετοχή παικτών του Ολυμπιακού στην Εθνική Ελπίδα. Το παιχνίδι λοιπόν αυτό μετατέθηκε για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν κανονικά με τον Αστέρα Β' Άκτορ να αγωνίζεται τυπικά γηπεδούχος την Κυριακή το απόγευμα στις 3 στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Αντιμετωπίζει την αναγέννηση Καρδίτσας.

Για τους φίλους του Αστέρα Β' Actor που θέλουν να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, θα ανοίξει εκδοτήριο στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης για τις θύρες 5 και 6 του γηπέδου. Θα φιλοξενηθούν και φίλαθλοι της Αναγέννησης Καρδίτσας. 10 ευρώ θα κοστίζουν τα εισιτήρια. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν να εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής, δύο παιχνίδια αύριο Σάββατο, 3 παρατέταρτο με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport Νίκη Βόλου Λάρισα, στις 3 με μετάδοση από το κανάλι της Λίγκας στο YouTube Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Την Κυριακή, με συγχωρείτε, 3 παρατέταρτο στο ουδέτερο Παμπελοποννησιακό στάδιο και κεκλεισμένων των θυρών, η αναμέτρηση του πύργου με τον Πανιόνιο. Στις 3 χωρίς τηλεοπτική μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση η αναμέτρηση του Αστραβίτ Άκτορ με την αναγέννηση Καρδίτσας στη Νέα Σμύρνη. Τη Δευτέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στις 2 στο ουδέτερο γήπεδο της Καλυθέας, Ζάκυνθος Απόλλωνας Καλαμαριάς. 3 παρατέταρτο με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Από το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β Ελλάδα Σύρου, και στις 3 με μετάδοση από το κανάλι της Λίγκα στο YouTube από την Χρυσούπολη αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό.

Στη βαθμολογία, στην κορυφή επικεφαλής με 4 στα 4 βρίσκεται η ομάδα της Μαρκό. Ακολουθούν με 10 βαθμούς Λάρισα και Πανιώνιος. 9 έχει η Άθενς Καλυθέα, 8 η Ελλάς Σύρου, 7 ο Πανθρακικός. Με 4 ακολουθούν ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Νέστος Χρυσούπολης. 3 βαθμούς έχουν η Νίκη Βόλου, Αστέρας Β, Άκτορ. Από 2 ο Πανσεραϊκός, η Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Πύργος. Χωρίς βαθμό η ομάδα της Ζακύνθου, στην τελευταία θέση η ομάδα της Ζακύνθου με 1 βαθμό.

Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με κύπελο Αρκαδίας, μιας και έχουμε την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και θα ξεκαθαρίσουν και οι 8 ομάδες που θα περάσουν και η σειρά που θα πάρουν στη βαθμολογία και η διασταυρώση στη συνέχεια. Τα 3 από τα 4 παιχνίδια θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο στο κήπεδο του Τυρού, Απόλλων Τυρού, Τεγέα. Εδώ έχουν προκριθεί και οι 2 ομάδες. Το αποτέλεσμα θα κρίνει την βαθμολογική τους κατάταξη. Την Κυριακή τα άλλα 2 παιχνίδια. Στο Άστρος στις 4 Ηρακλής Βερβαίνων Παναρκαδικός. Και στο γήπεδο του Λεβιδίου ο τοπικός ερχομενός θα αντιμετωπίσει τον Ερμή Μελιγούς.

Την Τετάρτη θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική Τρίτη λόγω των υποχρεώσεων του Πανθυρατικού στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας, με την αναμέτρηση να στάνει Πανθυρατικός που θα γίνει στο γήπεδο των Φιλικών. Και σε αυτή την περίπτωση να αναφέρουμε ότι έχουν προκριθεί και οι Νεστάνοι, που έκανε την μεγάλη έκπληξη αποκλείοντας την ομάδα του Λεωνιδίου στην ουσία, και ο Πανθυρατικός. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι. Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας για το ποδόσφαιρο, με τον Πανθυρατικό να παίζει αύριο στο Κυβέρι της Αργολίδας. Ξεκινάει η Στίχημαν Greek Basket League. Θα δούμε επίσης τι έγινε χτες στη EuroLeague και το σημερινό πρόγραμμα, αλλά και το πρόγραμμα του Nations League. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 εδώ στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Συνεχίζουμε την αθλητική ατζέντα του Σαββατοκύριακου που έρχεται και πάμε στην γάμα εθνική κατηγορία. Αύριο και την Κυριακή η δεύτερη αγωνιστική στον 7ο όμιλο που συμμετέχει ο εκπρόσωπος της Αρκαδίας, ο Πανθηρατικός, ο οποίος μετά την ήττα της πρεμιέρας στο Άστρος από τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου θα θελήσει να ρεφάρει και να πάρει να βρει τους πρώτους του βαθμούς στο Κυβέρι, αντιμετωπίζοντας τον Ερμή Κυβερίου, ο Ερμής Κυβερίου που δίνει το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι του. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε αναδειχθεί ισόπαλος 2-2 με την ομάδα της Κορίνθου.

Το πρόγραμμα λοιπόν αύριο στις 4 Ερμής Κιβερίου Πανθυριατικός, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας, τέλος Άγρας Γαργαλιάνων Πανθουριακός, Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα θα γίνει στο δημοτικό γήπεδο της Κορίνθου η αναμέτρηση Κόρινθος Μιλτιάδης.

0: stuff down here.
1: Αστέρας Αμαλιάδας, Μιλτιάδης, Ηρακλής Ξυλοκάστρου και Πέλο Πασκιάτου έχουν 3 βαθμούς. Αρμής Κυβερίου, Κόρινθος, Παναργιακός και Πανθουριακός 1. Αστέρας Βλαχιώτη, Λουτράκι, Τέλος Άγρας και Πανθυριατικός δεν έχουν βαθμό. Ήταν οι ομάδες που γνώρισαν την ήττα στην πρεμιέρα.

Πάμε στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για να δούμε ποιες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα, αύριο και την Κυριακή για το Nations League. Το παιχνίδι της εθνικής μας, Κυριακή θυμίζουμε, 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. 10 παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για την πρώτη κατηγορία, Βέλγιο, Τουρκία και Γαλλία, Ιταλία. Πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια, πόσο μάλλον όταν αυτή τη στιγμή στον πίνακα της βαθμολογίας η Γαλλία έχει 6 βαθμούς, Βέλγιο και Ιταλία 3, η Τουρκία δεν έχει βαθμό. Στη β' κατηγορία, σήμερα πάντα, στις 10 παρατέταρτο και οι 4 αναμετρήσεις, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία και Πολωνία, Ρουμανία. Στη γάμα κατηγορία, στις 5 Καζακστάν, Μολδαβία, στις 7 Κύπρος, Αρμενία και Λετωνία, Μαυροβούνιο, στις 10 παρατέταρτο νησιά Φερόε, Σλοβακία. Το πρόγραμμα του Σαββάτου τώρα. Για την Α κατηγορία και στον τρίτο όμιλο, στις 7 Κροατία, Αγγλία, στις 10 παρατέταρτο Ισπανία, Τσεχία. Στη Β' κατηγορία, 10 παρατέταρτο Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία και Ελβετία, Σλοβενία. Στην Γ' κατηγορία, Φινλανδία, Αλβανία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Βουλγαρία και Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο. Και την Κυριακή, οι δύο αναμετρήσεις για τον όμιλο της εθνικής μας, Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία, Σερβία, ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Επίσης, για τον τέταρτο όμιλο την Κυριακή, Ουαλία, Δανία και Πορτογαλία, Νορβηγία. Στη Β' κατηγορία, την Κυριακή πάντα, Κόσοβο, Αυστρία και Ιρλανδία, Ισραήλ. Για την τέταρτη κατηγορία, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία και Μάλτα, Ανδόρα.

Πάμε στο χώρο του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός χτες γνώρισε με buzzer beater τρίποντο του Κάρτι Νίτα στην Πολώνια, στην Ιταλία, από την Virtus. Ο Ολυμπιακός που φάνηκε σε πολλά σημεία του παιχνιδιού να ξεμένει από δυνάμεις. Μην ξεχνάμε ότι τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα στην αρχή της χρονιάς. 96-94 το τελικό σκορ, με τον Εντζάι του Ολυμπιακού να είναι στην ουσία ο παίκτης με την καλύτερη απόδοση. Είχε 23 πόντους με 7 rebound. Ο Ντόρσεϊ τον ακολούθησε με 22 πόντους. Στα υπόλοιπα χτεσινά παιχνίδια, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, η Ρεάλ που έχει 0-3 την φετινή χρονιά, παρά το γεγονός ότι ο Μαλεντών σταμάτησε στους 26 πόντους με 5 rebound και 7 assist. Μπράιαντ και Μίτσιτς ήταν αυτοί που οδήγησαν την Χάπουελ στην πολύ σημαντική νίκη. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, νίκη της σέρβικης ομάδας στο Βελιγράδι, αλλά θα λέγαμε η δυσάρεστη είδηση, γιατί πάντα όταν ένας αθλητής τραυματίζεται ήταν το πρόβλημα που αποκόμισε ο James, ο οποίος αγωνίζεται φέτος, θυμίζουμε, στην Ανατολού Εφές. Αποχώρησε με πολύ σημαντικό πρόβλημα στον αχίλιο τένοντα και είναι πολλές οι ομάδες έτσι που έχουν βγάλει και ανακοινώσεις στήριξης για τον Αμερικανό Γκάρντ. Δεν έχει έτσι διαρρεύσει το ακριβές πρόβλημα, πάντως τόσο ο προπονητής της Εφές, ο Παμπλο Λάσο, τόνισε χαρακτηριστικά δεν φαίνεται να είναι καλή κατάσταση του James. Η τουρκική ομάδα μέσα από τα social media ανέφερε ότι έχει υποστεί τραυματισμό στον αχίλιο τένοντα. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί με βάση την εικόνα που είχαν στα δύο πρώτα παιχνίδια, η νίκη της Παρί επί της Αλγκύρης Κάουνας με 82-78 στο Παρίσι. Ο Χίφι 21 πόντους και ο Βόρεν 14 για την γαλλική ομάδα, η οποία πέτυχε την πρώτη της νίκη στον φετινό μαραθώνιο της EuroLeague. Σήμερα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να δώσει το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι του, να εκμεταλλευτεί την έδρα του κόντρα στην Maccabi Tel Aviv στις 9 και 4. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι νωρίτερα στις 8 Besiktas Barcelona, 9 παρατέταρτο Fener Dubai, στις 9 Villarban Valencia και Bayern Partizan, στις 9 και μισή Μπασκόνια θα αντιμετωπίσει την Armani Milano.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινά και η Στίχημαν Greek Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μάλιστα ανακοινώθηκε σήμερα ότι η Στίχημαν και η Greek Basketball League θα συνεχίσουν την κοινή πορεία τους μέχρι το 2028. Το πρώτο τζάμπο λοιπόν της χρονιάς, αυτό το Σάββατο Κύριακο. Εδώ να αναφέρουμε ότι μια είδηση που έτσι συνδέεται με την έναρξη του πρωταθλήματος είναι και η έναρξη της νέας πλατφόρμας του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του κυρίου Αλαφούζου. Η πρεμιέρα λοιπόν του Sport FM TV, όπως θα αποκαλείται, θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι, πώς να το πούμε απλά, θα είναι κάτι σαν το Netflix, να φανταστείτε, με συνδρομή. Επειδή δεν είναι ακόμα έτοιμο, δωρεάν δοκιμαστική περίοδος για όλους τους φιλάθλους μέσα από το web, μέσα από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ λοιπόν, οι πρώτες μεταδόσεις της χρονιάς. Αργότερα θα βγει στην αγορά και η εφαρμογή. Τα πρώτα 5 παιχνίδια λοιπόν της χρονιάς θα γίνουν αύριο Σάββατο. Οι δύο Ευρωπαίοι θα αγωνιστούν την Κυριακή. Με τις μεταδόσεις να είναι και από το Sport FM TV, όπως είπαμε, αλλά και από την ελεύθερη συχνότητα του Sky. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι στις 3 αύριο στο κλειστό της Μικόνου, Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 4 Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι. Στις 5 Προμηθέας Πατρών κόντρα στο Περιστέρι. Στις 5:30 η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Και την Κυριακή θα κλείσει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Στη 1 Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Και στις 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Από τα παιχνίδια που αναφέραμε, από τον Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Καρδίτσα Άρης, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός. Τα άλλα παιχνίδια, όπως είπαμε, διαδικτυακά από το Sport FM TV.

Πάμε στο κουπόνι της stoichman.gr. Θα ξεκινήσουμε με την αναμέτρηση στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε, 9 και 4 υποδέχεται την Maccabi Tel Aviv, τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Ο Μπράντοβιτς και οι παίκτες θα θέλουν να το εκμεταλλευτούν για να παραμείνουν επικεφαλής στην βαθμολογία. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το Nova Sports Prime. Τα κανάλια Nova δείχνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια της Euroleague. Η νίκη του Παναθηναϊκού στο 1-17, η νίκη της Maccabi στο 5-10. Μείον 10,5 το handicap για τον Παναθηναϊκό στο 1,93, συν 10,5 για τη Maccabi στο 1,85. Υπάρχουν οι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. 20 περισσότεροι πόντοι για τον Φρανσίσκο, 8 ή περισσότερα rebound για τον Λεσόρ και 4 ή περισσότερες assist για τον Grant σε απόδοση 12. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 20 ή περισσότεροι πόντοι για τον Φρανσίσκο, 8 ή περισσότερα rebound για τον Λεσόρ και 3 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα για τον Φρανσίσκο στο 8,04. Πάμε να πριν κλείσουμε να δούμε και τις αποδόσεις στην πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Γαλλία-Ιταλία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο άσος των Γάλλων στο 1.50, το Χ στο 4.60, το διπλό στο 6.10, over 2.5 goal σε απόδοση 1.53, under 2.5 το 2.50, το goal-goal στο 1.65, το no goal σε απόδοση 2.15, super ενισχυμένη απόδοση, over 3.5 goal, over 8.5 corner και να έχει 2 ή περισσότερα σούτ στην εστία ο Ντοουέ στο 6.36, ενισχυμένη απόδοση να κερδίσει η Γαλλία με over 3.5 κάρτες και να κάνει 4 ή περισσότερες αποκρούσεις ο Ντοναρούμα σε απόδοση 4.73. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ακούσατε Αρκαδία Sports Show στον Αρκαδία 938, την καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Να ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Ως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φαγητό.

παλία κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω.
4: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δέπινα.
3: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
2: Δέπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
7: Εφτάσε.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να σταδέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 88. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Καλώστη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, back. 938 με το DJ Γιώργο Ασκούνη.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Taek Wondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο.
12: Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ!
1: Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
2: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
1: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
6: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Flashback 938 με τον DJ

φάτσες, παιδιά στη γωνία, εκεί που ο γαρίφαλος λέει. Τα πρόσωπα λάμπουν, τα λόγια σοφά, η αγάπη ποτάμι που ρέει. Τους λέει τα δικά του και σαν τελείω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
5: Θέλετε κάτι άλλο!
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Back, back, flashback. 938 με το DJ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δέπινα.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Δέπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
9: Εφτάσε.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πούν στον καιρό.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγκοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
5: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
9: Έλες ψητό με πατατάκια.
7: Θα πρέπει να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Πρέπει να.
8: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
7: Δεν είναι. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
11: Έφτασε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
10: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Pes. Θες ή δε θες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: πάλι, πάλι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλει να ξεπλέξει. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τις

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.